0: Σχεδόν έχω. Για να ρωτήσω την σειρά.
1: Μάλλον, θα έπρεπε να ρωτήσω την ρωτήσω.